0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
1: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Το θέμα μας σήμερα εξαφορμής μιας πολύ μεγάλης επίσκεψης ενός ιερού κοιμηλίου στον Πειραιά έχει να κάνει με την Τιμία Ζώνη. Η Μονή Βατοπεδίου, η οποία είναι ο θεματοφύλακας της Τιμία Ζώνης στο Άγιον Όρος, είχε τις ημέρες αυτές την χαρά να μεταφέρει την Αγία Σωρό, όπως λέγεται, σε μια εκκλησία του Πειραιός, και με αυτό σαν αφορμή είπαμε να προσκαλέσουμε τον καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας Δημήτριο Τριανταφυλόπουλο και μαζί του να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο τι είναι αυτή η Τιμία Ζώνη, η Αγία Σωρός, από πού προέρχεται, πώς καθιερώνεται, ποια είναι η ιστορική της πορεία και συνέχεια και πώς φτάνουμε στο να υπάρχει σήμερα και να φυλάστε στη Μονή Βατοπεδίου. Αγαπητέ κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και χαιρόμαστε έτσι που θα κάνουμε αυτή την ιστορική αναφορά και αναδρομή σε ένα από τα αχυροποίητα κοιμήλια τα οποία έχει η Εκκλησία μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον όρο αχυροποίητο. Τι εννοούμε όταν λέμε αχυροποίητο, διότι έχουμε και στην Κύπρο ένα μεγάλο μοναστήρι που είναι σήμερα στις κατεχόμενες περιοχές, στον Καραβά, η Μονή της Αχυροποίητου. Λοιπόν, τι εννοούμε, αλλά και σε άλλες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη ή αλλού, τι εννοούμε όταν λέμε αχυροποίητο κοιμήλιο?
2: Έχει δύο έννοιες. Η καθ' αυτό έννοια είναι το χ βεβαίως με εψιλον γιώτα. Είναι αυτό το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί από χέρι ανθρώπου. Άρα, είναι τόσο ωραίο ώστε υπερβαίνει τις ανθρώπινες δεξιότητες, ας πούμε, και ικανότητες, ή είναι μια εμφάνιση θεϊκή. Η δεύτερη έννοια, η πιο διευρυμένη ας το πούμε, σημαίνει ότι πραγματικά κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, καμωμένο από ανθρώπινα χέρια, εξού και αυτά τα ονόματα, γιατί έχουν πολύ ωραία δόμηση. Πολύ καθαρές πέτρες, τετραγωνισμένες κλπ. Είναι αχυροποίητα έργα, όπως λέμε. Και το χρησιμοποιεί και σε καθημερινή γλώσσα, κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα.
2: Φυσικά εδώ πέρα έχουμε προφανώς μιλάμε για την ένδυση, την αμφίεση της Παναγίας. Προφανώς είχαν κατασκευαστεί από ανθρώπινα χέρια, αλλά εξαγιάστηκαν λόγω της Παναγίας, της αγιότητας της Παναγίας.
1: Και οπότε ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μία διάκριση, διότι πολλές φορές στις πηγές αναφέρονται ως Αγία Σωρός, με μία διάκριση ουσιαστικά τριών τεμαχίων, να το πούμε, των ενδυμάτων της Παναγίας, την Αγία Ζώνη, την Αγία Αισθήτα και το Μαφόριο. Να εξηγήσουμε και τι εννοούμε όταν λέμε Αισθήτα και Μαφόριο.
2: Η Αισθήτα είναι, ας πούμε, το φόρεμα, το καθημερινό φόρεμα, έτσι, που φορούσε η Παναγία. Το Μαφόριο είναι το πέπλο που φοράει η Παναγία στο κεφάλι, από το κεφάλι και κατεβαίνει μέχρι και τους ώμους. Θυμίζω ότι έχουμε από την ίδια πηγή προέρχεται και η λέξη ομοφόριο, αυτό που φοράει ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, είναι στους ώμους, κατεβαίνει μέχρι τους ώμους. Αυτό είναι η ετυμολογία, αν θέλετε, των λέξεων, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι δεν είναι διόλου σίγουρο αν με τους όρους μαφόριο και σφίτα δεν εννοούν το ίδιο πράγμα. Πιθανότατα να εννοούν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ένα καθόριστο είδος υφάσματος, αν θέλετε, ενδύματος, έτσι, αμφίεσης, που δεν ξέρανε την αρχική του σημασία, την αρχική του χρήση. Ας θυμηθούμε ότι δεν σώζονται ολόκληρα αυτά τα πράγματα, όπως η Αγία Ζώνη έχουμε λείψανά της και μάχη, αλλού, έχουν πάει και στη Δύση και στη Γεωργία κλπ. Μετά το 1204 κατατεμαχίστηκαν αυτά τα πράγματα Έτσι, και έφτασε μόνο σχετικώς η Αγία Ζώνη, σχετικώς αλόβητη, είχε φτάσει ήδη επί Κατακοζινού το 14ο αιώνα, είχε φτάσει στο Βατοπέδι, είχε δωρηθεί.
1: Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό από τη μία. Από την άλλη, μάλλον πριν ξεκινήσουμε, να δούμε λίγο ουσιαστικά τα μόνα στοιχεία που έχουμε για να μας δίνουν πληροφορίες, είναι είτε οι γραπτές πηγές, ελάχιστα αρχαιολογικά τεκμήρια και από εκεί οι απεικονίσεις στην τέχνη. Είτε σε τυχογραφίες, είτε στη μικροτεχνία.
2: Και φυσικά πληροφορίες που έχουμε για τα μέρη, για τους ναούς που το ακριβώς, καθένα υπήρχε.
1: Τώρα, η Αγία Ζώνη πώς από την Παναγία φτάνει σε εμάς τους ανθρώπους?
2: Α, εδώ πρέπει να πούμε, να ξέρουν οι ακροατές μας, ότι έχουμε πηγές επίσημες, ας το πούμε, ή αν θέλετε ιστορικές, έτσι, που έχουν κάποια ιστορικότητα, και έχουμε και τις λεγόμενες απόκριφες παραδόσεις που είναι πολύ δύσκολο να εξιχνιάσουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την παράδοση, πίσω από αυτό, αν θέλετε, το μύθο σε εισαγωγικά. Μια λοιπόν τέτοια παράδοση λέει ότι όταν η Παναγία κοιμήθηκε στην κοίμησή της, και ξέρουμε όλοι ότι ήρθαν μέσα σε σύννεφα όλοι οι Απόστολοι και παρευρέθηκαν στην κοίμησή της και άλλοι Άγιοι, ο Θωμάς πάλι έλειπε. Ο δυστυχής και ευτυχής Θωμάς, έτσι, όπως και στην παρουσίαση του Χριστού στο κεκλεισμένο των θυρών στους 12 αποστόλους, στους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, και αυτή τη φορά έλειπε και είναι απαρηγόρητος. Και γυρίζει απαρηγόρητος, και τότε η Παναγία για να τον παρηγορήσει στη μετάστασή της, όταν βγαίνει από τον τάφο, γιατί μετέστη η Παναγία, έτσι, του δίνει, του ρίχνει τη ζώνη της για να τη θυμάται και για να τον προστατεύει. Και έτσι περιέρχεται στους ανθρώπους με ένα αυτό το θαυμαστό τρόπο η τιμία ζώνη.
1: Η τιμία ζώνη. Θυμίζει πάντως έτσι μια αντίστοιχη διήγηση από την Παλαιά Διαθήκη με τον προφήτη Ηλία.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, που και αυτός ανερχόμενος
2: τη μιλωτή του. Βέβαια, τον προφήτη.
1: Και έτσι λοιπόν έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση. Τώρα, είναι γνωστό ότι ο τόπος όπου βρίσκονταν όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια ήταν φυσικά ο χώρος της Ιεροπαλαιστίνης, των Ιεροσολύμων, η Αγία Πόλης, η Αγία Σιών, και φυσικά με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολεως υπάρχει η τάση, θα έλεγα, μιας άμυλας, ενός ανταγωνισμού ίσως να συγκεντρωθούν σταδιακά τα κοιμήλια αυτά στην Κωνσταντινούπολη, ιδίως μετά την κατάκτηση των Αγίων Τόπων από τους Άραβες. Έτσι, όπου...
2: Είχε αρχίσει και προηγουμένως, βέβαια, να συμπληθούμε το Αποστολείο του Αγίου Αποστόλου, όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος ήδη ζητάει τα λείψανα από όλη την οικουμένη όπου ήταν τα λείψανα των Αγίων. Ναι, έτσι είναι. Και η Αγία Ζώνη καταλήγουν οι εκκλησίες που χτίστηκαν. Προϋπήρχαν οι εκκλησίες και εκεί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν αυτά τα τίμια λείψανα και έγιναν έτσι περιόνιμες. Μια τέτοια περιόνιμη εκκλησία, τουλάχιστον για τους Βυζαντινούς, γιατί σήμερα δεν υπάρχει, ήταν η Παναγία των Χαλκοπρατίων.
1: Μάλιστα.
2: Η Παναγία των Χαλκοπρατίων ήταν στη συνοικία της Κωνσταντινούπολης που ονομαζόταν Χαλκοπρατία, και ήταν, δηλαδή, εκεί ήταν οι χαλκοματίδες. Γινόντουσαν οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαλκού, να το πούμε έτσι. Ας θυμηθούμε ότι κάτι ανάλογο έχουμε στη Θεσσαλονίκη, την Παναγία των Χαλκαίων, που ήταν πάλι και αυτή σε μια ανάλογη περιοχή. Ήταν λοιπόν μια στοά, ένας έμβολος όπως λένε οι Βυζαντινοί, στην οποία είχαν μαζευτεί όλα αυτά τα καταστήματα. Και η θέση της έχει προσδιοριστεί, ήταν βόρεια από εκεί που ήταν στη Βυζαντινή εποχή το Πατριαρχείο, κάπου στη σημερινή Αγία Σοφιά, στην νοτιοδυτική της γωνιά. Κάπου εκεί βρισκόταν αυτά τα χαλκοπρατεία και σε μικρή απόσταση από την Αγία Σοφία. Η παράδοση τώρα για όλες, πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι για όλα ό,τι αφορούν τη λατρεία της Παναγίας οι πηγές δεν συμφωνούν ομόφωνα, γιατί πολλές είναι αρκετά παλαιές, ας πούμε αρχίζουν από τον 5ο αιώνα, άλλες αρχίζουν πολύ αργότερα μετά την Οικονομαχία. Εν πάση περιπτώσει, για τα χαλκοπρατεία, την Παναγία των Χαλκοπρατείων, η μία παράδοση τη θέλει ότι είχε χτιστεί από τη Βασίλισσα και Αγία και ώρα Πουλχερία, που ήταν η σύζυγος του Μαρκιανού, δηλαδή στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα, και η άλλη θέλει να έχει χτιστεί από τη Βασίλισσα Βερίνα, που δεν ήταν Αγία, έτσι, τη σύζυγο του Λέοντος του Πρώτου, στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι μικρή διαφορά, ας πούμε μέσα στον 5ο αιώνα οικοδομείται αυτή η εκκλησία. Άρα επί τέσσερις τουλάχιστον αιώνες έμειναν στην Παλαιστίνη αυτά τα
1: λείψανα,
2: και έρχονται τον 5ο αιώνα με δύο που στέλνουν. Η μία παράδοση είναι ότι τα κράτησε μια Εβραία. Αυτά όλα. Και τις πήγανε δύο αξιωματούχοι από τη Βυζαντινή Αυλή και τα, την παρακαλέσαν και τους τα έδωσε κλπ. Η άλλη παράδοση είναι απλώς βρέθηκαν, δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε, πώς έγινε η μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και έτσι λοιπόν, εδώ να τονίσουμε επίσης ότι πολλές φορές στις πηγές, γιατί και οι ακροατές μας μπορεί να αναρωτιόνται κάποιες φορές ότι αναφέρει κάποιος μία πηγή για προς επίρρωση των επιχειρημάτων. Ναι. Όμως δεν είναι μόνο μία η πηγή για ένα θέμα. Υπάρχουν και πολλές άλλες. Να δούμε τη σχέση των πηγών μεταξύ τους. Και πολλές φορές συμβαίνει, ακόμη και στην ίδια τη Βυζαντινή περίοδο, να μην γνωρίζουν στο 14ο αιώνα τι ακριβώς συνέβαινε στο
2: 14ο,
1: πώς να το ξέρουν άλλωστε, να έχει αλλάξει τοπογραφία, να έχουν κτιστεί άλλα κτίρια και εκεί. Έτσι. Και επίσης, πολλές φορές συγκεντρώντας παλαιότερα βιβλία, δημιουργούσαν μια καινούρια ιστορία των πραγμάτων, όπου όσα τους ήταν λίγο περίεργα να τα ερμηνεύσουν, να τα κατανοήσουν οι ίδιοι, ενδεχομένως να τα παραλλάξουν. Οπότε γι' αυτό και εμείς σήμερα βρισκόμαστε πολλές φορές ενώπιον πηγών που φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται.
2: Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος. Έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε μεγάλη σημασία, να τονίσουμε την αξία ενός προσώπου, να το αποδίδουμε σε αυτό.
1: Σωστά.
2: Ορισμένες ενέργειες, ας πούμε μια τέτοια περίπτωση είναι ο Λέων, ο Αυτοκράτορας, ο Λέων ο Σοφός, ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος κλπ. Αυτό είναι συχνά φαινόμενα μέσα στην ιστορία. Εντάξει, και γίνονται αυτές οι μεταθέσεις, ας το πούμε.
1: Να πούμε, επειδή αναφέρεται πριν και για την μεταφορά σκηνομάτων στην Κωνσταντινούπολη, και εδώ έχουμε το πλαίσιο, στο πλαίσιο αυτό έχουμε και τη μεταφορά και από την Κύπρο σκηνομάτων.
2: Βέβαια, τον Άγιο Λάζαρο. Τον Άγιο Θεράποντα, τον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Φυσικά αυτά έγιναν διότι υπήρχε ο φόβος των. Όχι, υπήρχε λόγω των αραβικών επιδρομών. Υπήρχε ο φόβος ότι τα σκηνώματα μπορεί να κλαπούν, να χαθούν κτλ. Οπότε προτίμησαν να τα στείλουν στην Κωνσταντινούπολη.
2: Και πρέπει να θυμόμαστε και κάτι άλλο που συμπίπτει σχεδόν με την έναρξη των αραβικών επιδρομών, ότι πριν από την οικονομαχία, δηλαδή πριν από τον 8ο αιώνα, παρατηρείται και σε Ανατολή και σε Δύση μια έντονη επιθυμία να έχουν λήψη αναγίων. Για τη λατρεία των Αγίων, δηλαδή γνωρίζει μια εξαιρετική άνθηση αυτή την εποχή, και έτσι χρησιμοποιείται και αυτό και από τους αυτοκράτορες για να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο ευνοϊκό στο λαό κλπ.
1: Φυσικά να πούμε ότι τα αχυροποίητα κοιμήλια, επειδή αναφερθήκαμε πριν, και για να το κλείσουμε αυτό, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα αργότερα και από τους εικονοφίλους,
2: ναι,
1: για να καταδείξουν ακριβώς ότι ιδού και ο ίδιος ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι θέλανε
2: την εικόνα τους,
1: ναι, την εικόνα τους, την απεικόνισή τους, γιατί μέσα σε αυτά έχουμε πολλών ειδών άλλα. Έχουμε το Άγιο Κεράμιο, το Άγιο Μανδύλιο,
2: τις εικόνες του Λουκά, του Αποστόλου Λουκά,
1: ακριβώς. Οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο αποτελούν και ένα επιχείρημα εναντίον των εικονομάχων, ότι ιδού Κύριε μας έχει αφήσει ο ίδιος ο Λουκάς, ο ίδιος με την επιθυμία του Χριστού της Παναγίας, υπάρχουν αντίστοιχα ιερά κοιμήλια.
2: Και τώρα που το είπατε, η 7η Οικουμενική Σύνοδος και τα πρακτικά της, δηλαδή που έγινε για την ανασύλλωση των εικόνων, είναι μια βασική πηγή για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα πηγαίνει η Αγία Ζώνη, μεταφέρεται στα Χαλκοπράτεια, και έχουμε ήδη μια αναφορά ότι λαμβάνει χώρα μια πανηχίδα των Χαλκοπρατίων.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο γεγονός για την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα, το ότι φτάνει ένα τέτοιο σημαντικό κοιμήλιο.
2: Και αυτή η πανηχίδα γίνεται στις 31 Αυγούστου. Είναι ακριβώς η μέρα που γιορτάζουμε και εμείς μέχρι σήμερα, έτσι, την Αγία Ζώνη. Mm-hmm. Που γιορτάζει η Αγία Ζώνη. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω, είναι σχετικά με την Παναγία των Χαλκοπρατίων. Πρώτον, ότι αυτή ήταν μια βασιλική. Το ρυθμό που χτιζόταν έτσι αυτή την εποχή περισσότερες εκκλησίες. Αυτή η βασιλική συνδέεται και με ένα αγίασμα. Υπήρχε αγίασμα εκεί. Mm. Δηλαδή μια πηγή, η οποία εμφανίζεται να έχει ιαματικές ικανότητες. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη βασιλική προστίθεται ένα παρεκκλήσιο οκταγωνικό ή κυκλικό. Και εκεί τίθεται η Αγία Ζώνη, όπως θα δούμε παρακάτω στις Βλαχέρνες, το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται με την Αγία Σωρό. Θα ρωτήσει κανένας και γιατί να είναι κυκλικό, όπως είναι η Ρωτώντα, ας το πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Υποθέτω, ή μπορεί να έχει γραφεί, αλλά δεν το συνάντησα, για να θυμίζει τον Πανάγιο Τάφο. τον Κωνσταντίνιο, δηλαδή αυτό που έχει ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Παλή και που σώζεται μέχρι σήμερα, επειδή συνδέεται με το θάνατο και την Ανάσταση. Έτσι και η Παναγία, κάτι το οποίο αφορούσε μετά το θάνατό της, αυτά περιέρχονται στην, μετά την κοίμησή της περιέρχονται στους ανθρώπους και η ίδια μεθύσταται έτσι στον ουρανό.
1: Να, τώρα εξ αφορμής τούτου πετάγομαι σε ένα άλλο θέμα. Φαίνεται πόσο σημαντική ήταν η επίδραση της αρχιτεκτονικής δομής του Παναγίου Τάφου, αυτό το κυκλικό δηλαδή οικοδόμημα, το οποίο επιδρά τόσο πολύ στην παλαιοχριστιανική και στη Δύση. Καταρχάς εξακτηνώνεται από τα Ιεροσόλυμα και βλέπουμε ότι και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Και γιατί, στη Συρία πολλές.
1: Και ναι. Στη Συρία βλέπουμε το κάθισμα της Θεοτόκου, που είναι, ναι, ένας βράχος τον οποίο κατά παράδοση λέγεται ότι κάθισε εκεί πηγαίνοντας προς την Αίγυπτο. Οπότε λοιπόν χτίστηκε μια ολόκληρη βασιλική η οποία πριν από σχετικά πρόσφατα ήρθε στο φως. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και στον ίδιο τον Ισλαμικό κόσμο. Όταν το τέμενος του βράχου, παραδείγματος χάρη, στα Ιεροσόλυμα, είναι και αυτό. Και μάλιστα διάβασα ότι έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις με το,
2: με τον Αρχικό Πανάγιο Τάφο.
1: Ακριβώς.
2: Τον Αρχικό Πανάγιο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπει κανείς πόσο, πόσο επίδραση ασκεί στον ίδιο το χώρο της Ιεροπαλαιστίνης, σε όλο τον κόσμο εκεί, σε όλους τους λαούς και φυσικά στην Κωνσταντινούπολη, η οποία προσπαθεί να μιμηθεί ως μια μικρογραφία της Αγίας Πόλεως τα Ιεροσόλυμα.
2: Τους Αγίους Αποστόλους κλπ. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και αυτό δεν είναι γνήσια χριστιανική ιδέα, προέρχεται από τους Ρωμαίους, από το πάνθεο της Ρώμης, όπου εκεί θάπτονται οι αυτοκράτορες και γι' αυτό αφήνουν το οπαίον επάνω στην μια άκρη, διότι από εκεί γίνεται η αφιεροποίηση, η θεοποίηση δηλαδή, ας το πούμε έτσι, των αυτοκρατόρων, εντάξει πηγαίνουν στον ουρανό. Και αυτό μεταβάλλεται με τον Πανάγιο Τάφο, γίνεται ο Τάφος του Χριστού.
1: Είναι ενδιαφέρον πώς η ρωμαϊκή αρχιτεκτονική με αυτές τις δοξασίες μπαίνει μέσα στο χώρο,
2: βέβαια,
1: όχι μόνο του χριστιανισμού αλλά και του Ισλάμ, ναι, και ναι, πώς ακριβώς αυτή η κυκλική πορεία παίζει ρόλο. Και μάλιστα επίσης κάτι που δεν είχα προσέξει είναι ότι στη Μέκα, που είναι η ιερή πόλη των μουσουλμάνων και υπάρχει αυτό το τετραγωνικό, το κυβικό μάλλον κτίσμα, ότι πηγαίνουν εκεί και πρέπει να κάνουν 7 φορές το γύρο, τον κύκλο. Δηλαδή πάλι μια τέτοια κυκλική πορεία, και ας είναι το κέντρο τετραγωνικό.
2: Και επίσης η σημασία του μαγικού αριθμού του 7.
1: Και αυτό πάλι.
2: Που επίσης προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και από τους αρχαίους πάλι. Μια κοινή
1: είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν μένει κανείς σε αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν αυτές οι λεπτομέρειες πόσο παλαιά και τι σύνδεση υπάρχει. Έτσι λοιπόν κτίζεται αυτό το παρεκκλήσι της Αγίας Σωρού στα Χαλκοπράτια, οπότε λοιπόν είναι λογικό και αναμενόμενο να μην υπήρχε πριν έρθει το κοιμήλιο και ενδεχομένως η Αγία Ζώνη για κάποιο διάστημα να φυλάσσεται κάπου αλλού, ώσπου να κτιστεί η Αγία Σωρός, το παρεκκλήσι δηλαδή. Και ίσως και γι' αυτό να έχουμε πολλές φορές και στις πηγές μία σύγχυση. Δηλαδή πολλές φορές αναφέρεται η Αγία Ζώνη και μετά λέγεται η Αγία Σωρός.
2: Ναι.
1: Ίσως να αναφέρουν, να ταυτίζεται με την ονομασία του παρεκκλησίου το κοιμήλιο πολλές φορές ή να συγχαίεται κάποιες φορές.
2: Ξέρετε, έχουμε πάλι μία παράδοση ότι όταν υφίσταται κάποια καταστροφή η Παναγία των Χαλκοπρατίων, τότε μεταφέρονται αυτά στην Παναγία τη Βλαχέρνα. Οπότε η Παναγία η Βλαχέρνα πια εφ' εξής γίνεται αυτή όπου κατατίθενται όλα ό,τι αφορούσε την Παναγία.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι μετέπεσε η Βλαχέρνα να γίνει ο κατεξοχή ναός της Παναγίας.
1: Και μην ξεχνούμε ότι είναι τέτοια επίσης η επίδραση που ασκεί η Παναγία των Βλαχερνών ως οικοδόμημα και ως ονομασία, που όπως και άλλες, όπως η Αχυροποίητος που είπαμε πριν, τη βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές της Αυτοκρατορίας. Ναούς.
2: Και σαν την Αγία Σοφία.
1: Ναι, στην Αγία Σοφία. Καλά. Βέβαια, η Αγία Σοφία ήταν η κεντρική εκκλησία, αλλά το να βρίσκουμε και αυτά τα προσκυνήματα, ίσως να συνδέονται είτε με κάποιο λείψανο που μπορεί να υπήρχε, είτε με κάποια εικόνα που μπορεί να ήρθε, είτε με κάποιο μοναστήρι που να είχε μετόχια, δηλαδή αν η Παναγία των Βλαχερνών είχε μετόχια. Γνωρίζουμε την Παναγία των Βλαχερνών στην Άρτα.
2: Στην Άρτα, στην Ηλία, βέβαια, που ήταν.
1: Και έχουμε και στην Κύπρο. Υπήρχε στο Τρίκομο, το οποίο ένα ναό ο οποίο βυζαντινό κατεδαφίστηκε, δυστυχώς να το γνωρίζουμε μόνο από χαρακτικό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πώς μεταφέρονται αυτές οι παραδόσεις και πόσα πολλά στοιχεία διασώζονται στα ονόματα και στους αρχιτεκτονικούς τύπους, πολύ περισσότερο από ένα απλό κτίσμα που κάποιος που δεν θα ήταν μοιημένος στο όλο αυτό πράγμα, έτσι θα νόμιζε.
2: Θα το νόμιζε, ναι. Ναι.
1: Τώρα, το γεγονός ότι φτάνει ένα κοιμήλιο στην Κωνσταντινούπολη και προφανώς φυλάσσεται σε κάποιο κυβωτίδιο το οποίο θα, είναι, θα προσφέρεται προς προσκύνηση κτλ. Ενδεχομένως να συνδέεται και με κάποιον εικονογραφικό τύπο που αναπτύσσεται, έτσι.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι ο... Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας ιδιαίτερος εικονογραφικός τύπος για την Παναγία των Χαλκοπρατίων. Δηλαδή, δεν μας διασώζεται, από ό,τι ξέρω, ένας ιδιαίτερος τύπος. Παναγία των Χαλκοπρατίων.
1: Όχι, εννοώ την Παναγία του, την Αγιοσορίτισσα.
2: Α, την Αγιοσορίτισσα, ναι.
1: Ναι.
2: Αν μεταφερθούμε, φύγουμε τώρα από το Χαλκοπρατίο και πάμε στη Βλαχέρνα.
1: Ωραία.
2: Να πούμε πρώτα κάτι για τη Βλαχέρνα. Τι είναι αυτή η Βλαχέρνα.
1: Τι είναι αυτή η Βλαχέρνα.
2: Αυτή η Βλαχέρνα, η Παναγία των Βλαχερνών, ήταν αρχικά, είναι συνοδευτική γωνία της Κωνσταντινούπολης και αρχικά ήταν εκτός των τείχων. Όταν λέμε εκτός των τείχων, εννοούμε τα τείχη που έχει ο Θεοδόσιος, αυτά τα οποία μας εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα, το κύριο τείχος. Αργότερα, επειδή έγινε κάποια επιδρομή και κινδύνευσε από τους, αν θυμάμαι καλά, από τους Άραβες, ο Ηράκλειος ή τους Πέρσες, ο Ηράκλειος επεκτείνει το τείχος και την περιλαμβάνει και έτσι είναι και αυτή. Μάλιστα. Μέσα στον ευρύτερο περίβολο της Κωνσταντινούπολης.
1: Και είναι κοντά σε ανάκτορο.
2: Είναι κοντά σε ανάκτορο, χτίστηκε το ανάκτορο εκεί που σήμερα είναι το Τεκφού Σαράι. Και επίσης αυτή αποδίδεται πάλι στη Βασίλισσα Πουλχερία, την Αγία Πουλχερία, έτσι, στα μέσα του 5ου αιώνα και πάλι το σημαντικό, υπάρχει αγίασμα. Να πω έτσι προεξαγγελτικά ότι από όλο αυτό το συγκρότημα το περίφημο σήμερα σώζεται μόνο το αγίασμα και μια νεότερη εκκλησία που χτίστηκε στο 19ο αιώνα, γιατί καταστράφηκε στο 1434, κάηκε η Βλαχέρνα. Είχε ξανακαεί δύο φορές, στα 1434 ξανακαίεται. Προφανώς ήταν πολύ δύσκολες εποχές, μετά από 12 χρόνια, 15 χρόνια έγινε η άλωση. Χτίστηκε μόνο στα τέλη του 19ου αιώνα ένα μικρό εκκλησάκι και υπάρχει το αγίασμα, μόνο σώζεται. Τώρα, τι έγινε στο... Χτίστηκε, όπως είπαμε, και το θερινό ανάκτορο τον αυτοκρατόρο γύρω στο 500 και σε αυτή τη Βλαχέρνα τώρα φαίνεται ότι μεταφέρονται όλα όσα αφορούν όλα τα, ας το πούμε, κοιμήλια της Θεοτόκου. Αφενός μεν η Αγία Ζώνη, αφετέρου η Αγία Σωρός, και θα εξηγήσουμε τι σημαίνει η Αγία Σωρός, αφετέρου η Εσφύτα. Mm-hmm. Τι σημαίνει Σωρός. Σωρός, το σώμεο μικρόν, έτσι, σημαίνει το κατάλοιπο, το νεκρικό κατάλοιπο. Συνεπώς, επρόκειτο για ένα ύφασμα το οποίο φορούσε η Παναγία κατά την κοίμησή της, έτσι, και αυτό παίρνει το όνομα αυτό της Αγίας Σωρού. Mm. Ο όρος δεν είναι χριστιανικός, είναι αρχαίος ο όρος. Και το επίσης είναι, όπως είπαμε, το μαφόριό της, δηλαδή το πέπλο. Και αυτά κλείστηκαν σε μια πολύτιμη θήκη η οποία ονομάστηκε και αυτή Σωρός, δηλαδή περιέχει, ας πούμε, την νεκρική αμφίεση της Παναγίας, της Θεοτόκου, και κατατίθεται σε μια εκκλησία που φαίνεται και αυτή κατά τις πηγές. Δεν είμαστε απολύτως βέβαια, γιατί σας είπαμε δεν σώθηκε τίποτα από την Παναγία των Βλαχερνών. Πρέπει να ήταν και αυτή ένα οκταγωνικό ή ένα κυκλικό κτίσμα. Κυκλικό κτίσμα. Δηλαδή να ακολούθησε ίσως, τον ναι. τύπο της Παναγίας των Χαλκοπρατίων. Μάλιστα. Και από το συγκρότημα αυτό, όπως είπα, δεν έχει σωθεί τίποτα εκτός από το αγίασμα. Εδώ λοιπόν που είναι η κατεξοχήν εκκλησία της Παναγίας, πολύ πριν δημιουργηθεί ο τύπος οδηγήτριας που είναι αλλού, που ξεκινάει της Παναγίας οδηγήτριας, που είναι από τη Μονή των Οδηγών και είναι από τον 9ο αιώνα και έπειτα, σε αυτή την εκκλησία είναι επόμενο η εντατική λατρεία να δημιουργήσει και εικονογραφικούς τύπους. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε από την Παναγία των Βλαχερνών έχουμε δύο εικονογραφικούς τύπους. Θα έλεγα τρεις, και τους τρεις εικονογραφικούς τύπους. Δηλαδή, αυτό που λέμε Παναγία Βλαχερνίτσα και θα το εξηγήσουμε, η Παναγία η Άγιος Ορίτισσα και η Αγία Σκέπη. Μάλιστα. Δηλαδή τρεις διαφορετικοί τύποι εικονογραφικοί της Θεοτόκου. Και πριν έρθουμε σε αυτά, δεν ξέρω αν θα ήταν καλό να πούμε ότι μας διασώζουν και μια πολύτιμη παράδοση σχετικά με αυτή την εκκλησία, ότι εκεί συνέβαινε το λεγόμενο σύνηθες θαύμα. Mm-hmm. Αυτό αρχίζει να εμφανίζεται στις πηγές από τον τέλειο 1ο αρχές 10ου αιώνα μέχρι το 1204. Μετά δεν παρουσιάζεται, διότι η Βλαχέρνα και αυτή κατελήφθη από τους Φράγκους, έτσι ώσπου να ξαναεπανέλθει μετά το 1261 να επανέλθει στους Βυζαντινούς. Τι είναι αυτό το σύνηθες θαύμα? Ο αυτοκράτορας κάθε Παρασκευή ξεκινάει με μια μεγάλη συνοδεία, αυτοκρατορική συνοδεία από τα Ανάκτορα να πάει έως τη Βλαχέρνα, μια αρκετά μεγάλη απόσταση, δηλαδή ουσιαστικά διασχίζει όλη την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και εκεί να προσκυνήσει την εφαίστεια εικόνα. Δηλαδή την εικόνα που ήταν το παλάτι της Εκκλησίας. Τώρα ποια ήτανε? Ήταν η Βλαχερνίτσα ή η Άγιος Ορίτισσα? Πιθανόν να υπήρχαν και οι δύο τύποι.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια από αυτή που ήταν η κυρίως εικόνα, ας το πούμε έτσι, του αυτού του αγιάσματος, είχε καλυμμένη, ήταν καλυμμένη μπροστά με ένα ύφασμα, με ένα πέπλο. Αυτό αυτομάτως, όταν έφτανε αυτοκράτορας και άρχιζε η λιτανία, η ακολουθία, αυτομάτως από μόνο του κατά την παράδοση υψωνόταν, ώστε όλοι να βλέπουν την Παναγία και τον που κρατάει τον Χριστό, έτσι. Και όταν τελείωνε η ακολουθία, ξανά έπεφτε και την εκάλυπτε. Το φαινόμενο, καταρχήν, γιατί καλύπτεται μια εικόνα με πέπλο, όπως έχουμε στις εικόνες μέχρι την εποχή μας, είναι πραγματικά σε εικόνες που αναφέρονται κυρίως ως θαυμαστές εικόνες, θαυματοποιές εικόνες. Είτε πρόκειται για του Λουκά, είτε για χειροποίητες κλπ. Δεν έχουμε, θα ανοίγει πολύ μακριά, θα πηγαίνει η συζήτηση, δεν θα προλαβαίνουμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή η πομπή που ξεχνάει η βασιλική, που πάει σε ένα ορισμένο αγιασμένο σημείο, που γίνεται αυτό το θάμα και ξαναγυρίζει, μετά την άλωση είναι χαρακτηριστικό ότι επαναλαμβάνεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με τους Οθωμανούς. Ξεκινάει ο Σουλτάνος από το παλάτι, από το Σαράι, και κάθε Παρασκευή πρέπει να πάει να διασχίσει όλη την πόλη και να πάει στο τζαμί, να προσκυνήσει και να επιστρέψει. Ακολουθεί λοιπόν για πρώτη φορά, έτσι, γιατί προηγουμένως δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο να περιγράφεται για τους Οθωμανούς, για πρώτη φορά αντιγράφουν την πομπή, τη βασιλική της Βλαχέρνας.
1: Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο σας έχουμε ετοιμάσει. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.